Κραδόγλακ, κραδόγλακ. Ωραίο, στο πτύσμα τρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.